0: Για την έκα σκέρουμε εκεί, πανά σκέρουμε πεντάχμενη, πήγε την έκα σαν τσιτρασάνε, ο κρίτσο βυσάν πήγε κάτι που είναι η χάρη του κομμάτια σαν τα τέσσερα κιλά, του λέει κανένα κόμμα να καβαρούν τα τέσσερα τη γεπάτα, σάπα μαϊνίου. Για το ένα χάμα είμαι εγώ ξαλαπά σου, σε το κρίνα μου τχεράκι, ο κομμένα κιουά, ο Λίβε Μαρκάνσκι και πάτου χάμα, γιατί ένα κάσο τσι τυπά να καλιάν τα πανιάν, η λαπά Μαρκάνσκι τσουρούχα, σε δε σου ξανκρίνα κα σερβίσα δεπαρτεμεντάλ τη σαλούτ, αλλού ξανκρίνα κα γιατί εγώ για πιο τσιου σιγουατούν καπάι εκάσο δε σαραμπιόν, αλλού κατά υπήν χαχίτσα χάτσα μαντζινιά βοκίση σε πιο βακουνασιόν λαπά ή ελ άλτο, σερβίσα δεπαρτεμεντάλ τη σαλούτ σε δε λαπά, πανακάου τσιρούχα μάτι γιατί εγώ για πιο τσιου σιγουατούν καπάι εκάσο δε σαραμπιόν, δεπαρτεμεντό δε λαπά σου ξατό. Ο καμπίτο και τι αξιώνε τη βακουνασίων, η βιχελάνση επιδημιολογικά. Αλλιώ καμπέξερα τένια χωρίσει σε σαουσαράκι, ο καμπίτο και τι αχάσα, πχαρακι πία καχά, μα προπαγασίων σε ουκαχά στα χάνουκα, ουσούχα, μα είναι μα είναι ραπκατά συν, α του άλλα κάντα νια πατάκι τσαχάν, τη σε σύνοξα το καν χαβακουνασίων, ο καμπίου ασαραντέν ουακίσει σιγά. Και έφερα καχά ουνιδά δε επιδημιολογία, η investigación σε δε λαπά, ο ξανκύρι Μαρσέλο Πάρρα Γουτιέρε, ο παου καματά σε οιερά και τι αχά, καπά πατούν κακά, ο ξατο καν χα σιγά, μονισίπιο δε λαπά. Πάσου ξατοχένα πάμου νησίπιος δε ελάλτο ξατοχένα κάνου καμάτια της Ιράκη. Να ειρήρει που οι κάστος δε τεκτάδωσα σαν όσο γερά και ο καμπιρούς που πένα κάχαμε για τα τρινά που είναι περού μαρκάτα που τα πχαρακτήσα πάν χαλού καμάτα σε ρεκίου κατχά έχει τσάχα Βολιβιάνος μαρκάτσι ρινά κούρα σου καμάτα στα ο κατχά απκάτα σύνιας ούτ χαράχτσι ο καπάσπα ουσούμπι χαλού καμάτουα ή ατή σε ρεκί χαχίλα τούλα κανάκα ο καμπιρούσα σαν πχαρακίου έχει τσάχου ακισίου ξετοκένα μπάκου να σύνου καμπιτσα μάντσαν χαλού καμάτου ξετοκένα χάνχου καμπίβια στα μαϊνίτ μαϊνίτ απκάτα σύνια να κάσουν να κάσουν Κάμπι, στα κάντα μια πατακή, σα όχι τσεμάνχα, αρσού για χαράκι, ρατούλα κανά. Κουκάμα, ούτε με ένα κάχα, ούτε χαράκι, ξατοκένο, καμπίρου σε ρεκιού και τσάχα, μα η μαγιά, ακάχα μουνισίπιο, στο κένα κάσα, ουνιάκι πατά καρακινίου σε ρεκι πι, χαλιού καμάτι τσάχα, σα χαράκι, α τα κούνχα μα, ξατοκένχα, ακάχα μουνισίπιο, στο κένα κάνχα, πιχιλάνση, ο καμπίσα, άρκτα τάνι σα χαρά. Χαλιού καμακίου χιλά τουλά κανάκα, ή ατίβενα κάχα, χιτσάχα, λαπά, ξατοκένχα, ούτε ρεκ. Ο καμπίκο ήταν η Ανχή η καμάχη τη Αγία Νασιονάλ Λιτροκαρβούρο, η EPFB, η Αλουξάνκρινα Κάσα στα Χιτσαχά, απαστησμένο το κομμουστήλο, το ΚΕΤ Παρλατάν, σε Σαουσάπρι, σου η Τάσκη, η Κομφερένσια Ούκα. Ο καμπίκο ήταν η Ανχή Λαταχώσε.
1: Παί, κουλιακά, Γρασιέλα, νια, ο Κασαραουίνα, κουρένα, Κασούτχη, κουραμτέχια, Τιπτάνα, για στα Ταϊαχούι, Πιπατσέχα, Τσεχή. Κανικά μας τι, ουρουχιάχα, χαϊπιάχα, για και πάνε χαλουπέχ, συντήρα και ουλουπτάν χαράκι. Μάρουν, κάμψα πχισά, αράματα να καθέλια, αμόγιωτα έχει πει, ουρουράκι, λουπιράκι. Ζατιάχα, μάχηταν για την πατσάχα. Ο κέντρο μα καμσά πχει σκολιάνια ούτε να κατπάτσα ορούρο το κέντρο. Νίωα, χαϊτά πχατά τη κουιδασίνια, αμουιοσίνια, ο καμπίστη χίσκα ο να κάρσα σάουα, κολιάνια ούτε να κατπάτσα ή ούτε απχαράκι.
2: Siempre es importante el cuidado de nuestros niños, en especial menores de 5 años, porque son población más en riesgo, también población menor de 11 años. Porque son los grupos etarios más afectados, lo que son los problemas respiratorios. Y es bueno siempre, ahora que ya hasta las clases se han normalizado y al ingreso es a las 8 de la mañana, siempre enviar con ropa abrigada a los padres de familia, acudir a los centros de salud.
1: Con la antesa paptana, ñasa arcata quispawa, capisti chojo o sunacaja. Lupta y así saski, pa que era aquí o sunacaja, utiagir quispawa. Ο κάτχα ζα του κύβα κολλιάνιου τάρο ανάκχα ήρπανιά παν χάνιου καστή χατσάχα και να κάσα σας άγουα για κατοκέτικο τίκη παρακίνα.
2: Y qué dice uno de los requisitos es que un año no debemos tener contagios de sarampión, pero en nuestro país hemos tenido un año prácticamente de contagios de manera continua, esporádico sí, pero de manera continua. Y eso hace de que podamos perder la certificación internacional contra el sarampión. Y en cuanto a la vacuna regular que tenemos, el pentavalente, otras patologías que generan, también nuestras vacunas están siendo un poco disminuidas a nivel departamental. Entonces estamos fortaleciendo, tenemos planes de acción rápida que tenemos que ir aumentando y llegar a una cobertura de 95% que nos habíamos planteado y esperamos aproximarnos a esto, ¿no? Porque es...